Και φάτα κι ο φάτα και μα. Ατά κι ο του ετού ο το ο το αμαντοίνι. Ατά κι εν τάγκο ιε ιε εν τάγκο ιε ιε ιε. Σο βεβινί κλωμάτια ουνούτια. Ποιο φύγει παλιά που να υποτώ να ο ακαέ. Ayo mawe gwanyuka uko, na uko, we gwanyuka uko.